0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
0: The following program is in Greek.
2: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Τα νοικοκυριά στη Βικτόρια μπορούν να βρουν το πιο οικονομικό πρόγραμμα ενέργειας μέσω του Victorian Energy Compare. Όσοι χρησιμοποίησαν φέτος το Victorian Energy Compare μπόρεσαν να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο $230, μεταβαίνοντας το πιο οικονομικό πρόγραμμα ενέργειας για αυτούς. Αναζητήστε το Victorian Energy Compare ή μεταβείτε στο compare.energy.vic.gov.au. Για βοήθεια στη γλώσσα σας, καλέστε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνίας στο 13 14 50. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας, Μελβούρνη.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
0: every voice,
5: every day.
0: 3ZZZ.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ελληνόφωνο πρόγραμμα του 3ZZZ. Τρίτη σήμερα, 13 του Οκτώβρη του 2026. Ο Ηλίας ο Θεοκλαμπριανός μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Τα ελληνόφωνα προγράμματα του 3ZZZ ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Δευτέρα 8 με 9.30 συνήθως, την Τρίτη 8 με 10 το 2ωρο πρόγραμμα και την Τρίτη απόγευμα, σήμερα δηλαδή, 6 με 7 το βράδυ το κυπριακό πρόγραμμα. Τετάρτη το κανονικό πρόγραμμα αρχίζει στις 8 μέχρι τις 9, αλλά λόγω μιας σειράς καταστάσεων το πρόγραμμα αρχίζει μουσικά από τις 7 έως τις 8 με μουσική. Την Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10. Εγώ πάντα σας συνιστώ να ακούτε και τα άλλα ελληνόφωνα προγράμματα των άλλων κοινοτικών ραδιοσταθμών και ιδιαίτερα αυτό του 3CR στους 855 χιλιοκύκλους στα μεσαία και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα που για χρόνια και χρόνια έκανε ο φίλος Βασίλης Παπαϊωάννου και αυτές τις μέρες έχει αρχίσει και το κάνει ο Κώστας Βασιλείου από τις 8 μέχρι τις 10 κάθε Δευτέρα βράδυ. Επίσης, το Δελτίο για την Ελληνική Αντίσταση, ένα δίγλωσσο πρόγραμμα κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 11.

Όπως ανάφερα την περασμένη εβδομάδα, το σημερινό πρόγραμμα θα, το περισσότερο μάλλον την πρώτη ώρα, θα είναι αφιερωμένο στον ετήσιο ραδίο έρανο του 3ZZZ. Και θα σας παρακαλέσω σε λίγο να κάνετε τις προσφορές σας για να μείνουμε στον αέρα. Επίσης σήμερα θα έχω μια συνέντευξη με τον Δόκτωρα Steve Bacalli για μια σειρά άρθρα που είχε γράψει στον Νέο Κόσμο και να τα αναπτύξουμε περισσότερο. Επίσης την δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος θα συνεχίσω την αναμετάδοση της βιβλιοπαρουσίασης του Δόκτωρα Χρήστου Φίφη με απαγγελίες από τον ίδιο και την Ρένα Φραγκιουδάκη από το βιβλίο του που παρουσιάστηκε στα τέλη του Σεπτέμβρη.

Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ο Οκτώβρης είναι η εποχή του χρόνου που χρειάζεται να συγκεντρώσουμε χρήματα για να υποστηρίξουμε τις εκπομπές στο 3ZZZ. Είναι η εποχή του ετήσιου ραδιοερανού μας. Αν είσαστε κάποιος ή κάποια ακροάτρια που σας κρατάμε συντροφιά με τα προγράμματά μας και σας ενημερώνουμε ή σας ψυχαγωγούμε, σας ζητώ να μας βοηθήσετε με την δωρεά σας ώστε να συνεχίσουμε τα προγράμματά μας και να συνεχίσουμε να σας κρατούμε συντροφιά. Αν είσαστε κάποιος ή κάποια συμπάρικος που πήρατε μέρος και που έχει συμβάλει και συμμετάσχει στα προγράμματα, σας ζητώ να μας βοηθήσεις με την δωρεά σας ώστε να συνεχίσουμε τα προγράμματά μας, τα οποία είναι ανοιχτά σε όλους και αποτελούν μέσον έκφρασης και των δικών σου απόψεων και των απόψεων όλων και μια από τις λίγες ελεύθερες φωνές στην παροικία μας. Κάθε πρόγραμμα διαρκείας μιας ώρας έχει στόχο τουλάχιστον $1,000 ανά ώρα μετάδοσης. Και έτσι το πρόγραμμά μας μεταδίδεται 6 με 7 ώρες την εβδομάδα και κατ' επέκταση τα ελληνόφωνα προγράμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον $6,000 κατά τη διάρκεια του ραδιοεράνου. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες, για 37 χρόνια το 3ZZ δίνει φωνή στην πολυπολιτισμική Μελβούρνη, μεταδίδοντας σε περισσότερες από 60 γλώσσες. Οι εκφωνητές μας είναι εθελοντές, είμαστε όλοι εθελοντές, αλλά η λειτουργία του σταθμού βασίζεται στη δική σας οικονομική υποστήριξη. Κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη, μας βοηθά να παραμείνουμε στον αέρα και να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε, να ψυχαγωγούμε και να ενώνουμε την κοινότητά μας. Καλέστε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο 03-9415-1923 το τηλέφωνο στον ραδιοθάλαμο από όπου και μεταδίδουμε, αλλά κάντε υπομονή μέχρι να σας απαντήσω, γιατί το τηλέφωνο καθυστερεί να έρθει στο ραδιοθάλαμο για ορισμένα δευτερόλεπτα λόγω του ραδιοεράνου. Σήμερα κάντε την δωρεά σας στην ιστοσελίδα του 3ZZ, που είναι www.3zzz.com.au /donate, και σημειώστε στο ελληνικό πρόγραμμα. Κάθε δολάριο μετράει. Στηρίξτε τη φωνή της κοινότητάς μας και στηρίξτε το 3ZZ.

9415-19-23 το τηλέφωνο στον Ραδιοθάλαμο για τις προσφορές σας στον ετησίο μας Ραδιοερανού. Προχθές Κυριακή πήρα μέρος στη διαδήλωση για να σταματήσει η γενοκτονία στην Γάζα και τα κατεχόμενα και όπως πάντα συνάντησα τον φίλο Βασίλη από το St. Albans με το πλακάτ του «Όχι στη γενοκτονία, για μια ελεύθερη Παλαιστίνη». Όταν τον χαιρέτησα, μου λέει «Ξέρω έχετε τον Ραδιοέρανο στο 3ZZ. Να και από μένα 20 δολάρια». Ευχαριστώ, Βίλε Βασίλη, για την προσφορά σου και για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

0: Hello?
1: Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον φίλο Θεόδωρο Μάρκο. Θεόδωρε, καλημέρα και καλώς όρισες στο πρόγραμμα μας.
2: Καλημέρα Ηλία, καλωσορίζω και εγώ και καλημέρα βέβαια στις ακροάτες και ακροατές του 3Z.
1: Για πες μας, αυτή την Κυριακή γίνεται μια εκδήλωση.
2: Ακριβώς. Πριν πούμε κάποια λόγια για το ραδιέρνο, ενημερώσουμε το ακροατήριό σου για μια που νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση αυτή την Κυριακή. Και γεννάμε στη συγκεκριμένη 18 το Οκτώβρη και ώρα 3 μετά μεσηβρία, ναι, στο Bellum Place που βρίσκεται στο 15 Phoenix Street στο Brunswick. Πάρκινγκ υπάρχει απέναντι στο σούπερ μάρκετ εκεί και στο Aldi από απέναντι, δηλαδή είναι και ελεύθερο το πάρκινγκ στο Aldi.
1: Ναι.
2: Γίνεται μια εκδήλωση με θέμα οι πολιτιακές εκλογές και ο πολυπολιτισμός. Όπως πολλοί ακροατές και ακροάτες θα γνωρίζουν, φέτος έγινε μια αναθεώρηση της νομοθεσίας περί πολυπολιτισμού εδώ στην πολιτεία μας στη Βικτόρια, και με τα πολλά που γίνονται, με την εμφάνιση του One Nation, με τις πολλές συζητήσεις, νομίζω ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, τι θέση έχει ο πολυπολιτισμός στην πολιτεία μας.
1: Ναι.
2: Η αναθεώρηση έγινε με κυρίαρχο, ας πούμε, υπεύθυνο της έρευνας, τον Γιώργο Λεκάκη, γνωστό στην παροικία, ο οποίος θα μιλήσει και αυτός για το πώς έγινε αυτή η αναθεώρηση, αυτό το review που λέμε και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Και βέβαια λόγω εκλογών θα έχουμε αντιπροσώπους από τα τρία κύρια κόμματα, από το Εργατικό, το Φιλελεύθερο και τους Πράσινους. Συγκεκριμένα από το Εργατικό θα είναι η Bronwyn Halfpenny που εκλέγεται στην περιοχή του Τέμπουστο. Από το Φιλελεύθερο θα είναι ο θείος ζωγράφος που έχει βάλει υποψηφιότητα στην περιοχή του Ashwood. Και από τους Greens είναι η Ανασίνα Γκράι που είναι γερουσιαστήνα ή μάλλον βουλευτήνα της Άνω Βολής εδώ στη Βικτόρια. Και επίσης θα μιλήσει και η Φάρα Φαρούκ, η οποία είναι η διευθύντρια του Ethnic Community Council.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Ο καθένας θα πει το δικά του, ένα πεντάλεπτο, και μετά το πιο σημαντικό είναι η συζήτηση που θα ακολουθήσει οπωσδήποτε. Και καλούμε τους φίλους του 3Z και για αυτούς που ενδιαφέρονται για το πού πορεύει η πολιτεία μας τα θέματα αυτά, να έρθουν να πάρουν μέρος και να ακουστεί και δική τους άποψη. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δούμε τι έχουμε να πούμε εμείς για το θέμα αυτό. Πώς πάει ο πολυπολιτισμός. Εμείς που ζήσαμε τις εποχές του 70 και του 80 και του 90, βλέπουμε κάποιες αλλαγές. Πώς βλέπουμε το μέλλον. Πώς βλέπουμε αυτόν τον νέο, τη νέα πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Το One Nation που στις δηλώσεις που κάνει μιλάει για μονοκουλτούρα. Εντάξει, που είναι βασικά η αντίθετη λέξη του πολυπολιτισμού είναι ο μονοπολιτισμός, έτσι.
1: Σωστό.
2: Κάπως έτσι, monoculturism που μιλάει, που ακούμε από την κυρία Χάνσον.
1: Ναι.
2: Και να δούμε ποιες είναι οι ανησυχίες. Γι' αυτό κάνω μια έκκληση σε αυτούς που ενδιαφέρουν να κατέβουν. Και βέβαια η δεύτερη έκκληση που κάνω είναι στους ακροατές του 3Z να στηρίξουν το σταθμό μας. Γιατί επιμένω σε αυτό, είναι ο μόνος σταθμός που δίνει φωνή. Κανείς άλλος δεν δίνει, ή αν τη δίνει είναι περιορισμένη και με τα δικά τους μέτρα και σταθμά. Στο σταθμό ακούγονται διάφορες απόψεις και έτσι πρέπει να είναι, Ηλία, να ακούγονται οι διάφορες απόψεις. Βέβαια δεν μιλάμε για τα άκρα, αλλά μιλάμε για απόψεις που εκφράζουν οι συμπάρικοι και γι' αυτό έχουμε και ένα πλατή κοινό. Mm. Αλλά όπως και εσύ γνωρίζεις, ο σταθμός ο οποίος γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80, εσύ ήσουν ένας από τους πρωτοπόρους μαζί με τον Γιώργο τον Ζάγκαλη,
1: ναι,
2: τον Θωμά τον Γέργο, έπαιξα και εγώ ένα μικρό ρόλο τότε στην αρχή, αλλά έχουν περάσει πολύ από τις πόρτες του το 3Z, με τον Θόδωρο Σιδερόπουλο, τον πλούταρχο του Δελεγιάννη, ναι, ναι, ο οποίος πλέον, ναι, δεν είναι πλέον στη ζωή. Και εγώ προσωπικά εκτιμώ τις προσπάθειές σας, αλλά όπως είπαμε, χωρίς τη βοήθεια των ακροατών, ο σταθμός δεν θα συνεχίσει και χρειάζεται αυτή η φωνή. Χρειάζεται τα μέλη και χρειάζεται και ο ραδιέρωτος. Σε προσωπικό επίπεδο θα δώσω στο δικό σου πρόγραμμα 50 δολάρια και στο φίλο μου τον Χρήστο πήγε άλλα 50 δολάρια. Μάλλον θα τον τα στείλω αύριο αυτόν. Δεν ξέρω αν θα κάνει πρόγραμμα αύριο ο Χρήστος.
1: Όχι, θα το κάνει ο Γιώργος ο Χρονόπουλος. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Την άλλη εβδομάδα. Εσύ μπορεί να το σημειώσεις αυτό. Κάνω και μια έκκληση σε όλους αυτούς που πιστεύουν πως υπάρχει μια ανάγκη ελεύθερης έκφρασης να στηρίξουν το 3Z. Και το σημειώνω συνεχώς αυτό, αλλά η δουλειά αυτή γίνεται εθελοντική. Σωστό. Εσύ, ο Φίφης, ο Βαγγέλης και όλοι οι άλλοι που είναι εκεί.
1: Ναι, σωστό.
2: Μάλλον από την τσέπη τους βγάζουν, όχι βάζουν. Ας τα αναγνωρίσουμε αυτό, το γεγονός ότι για να κάνεις εσύ το πρόγραμμά σου αρχίζεις τη δουλειά από μέρες πριν.
1: Σωστό.
2: Ή το μαγνητοφωνήθηκε μια φορά την Δευτέρα, το Δευτέρα, ή έρχεσαι, είναι 8.30 ώρα, φαντάζομαι 8 ώρες ή φτάνει στο σταθμό 6.30 με 7 ώρα. Εντάξει.
1: Σωστό.
2: Ας το εκτιμήσουμε αυτό και όπως λέμε ακούμε μια εναλλακτική άποψη. Σε εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σου.
1: Ευχαριστώ.
2: Και ελπίζω να συνεχίζουμε να ακούμε 3Z και ελπίζω να δω και εσένα και άλλους φίλους και άγνωστους την Κυριακή στο Phoenix Street, στο Μπάλαμπάλα.
1: Στο Μπάλαμπάλα. Ωραία.
2: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Ηλία.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Θεόδωρε. Καλημέρα.
2: Γεια σου. Γεια.

Ευχαριστώ τον Θόδωρο Μάρχο για τα 50 δολάρια στο σημερινό πρόγραμμα, αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον δικηγόρο, δημοσιογράφο, ποιητή και πολλές φορές στα προγράμματά μας με τις σκέψεις του για πολλά πολλά θέματα, τον Κωνσταντίνο Καλυμνιό, με την προσφορά του των 300 δολαρίων. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και θα τα πούμε όπως πάντα.

9415-19-23 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και περιμένουμε τις προσφορές σας για τον ετήσιό μας Ραδιοέρανο. Ευχαριστώ πολύ τους μέχρι τώρα ακροατές που έκαναν τις προσφορές τους, τον Θεοδωρό τον Μάρχο, τον φίλο τον Βασίλη από τους Ατάλβανς και τον Οδυσσέα Κρυποτό και τον Κωνσταντίνο Καλυμιό με τις προσφορές τους. 9415-19-23.

0: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Ο δόκτωρος Στίβ Μπακάλης είναι ειδικός στη διεθνή επιχειρηματική εκπαίδευση και διαχείριση, έχοντας συνεργαστεί με το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας και σε διοικητικές θέσεις σε πανεπιστήμια στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού και την περιοχή του Κόλπου. Ο Στίβ είναι τακτικός μας σχολιαστής και είναι σήμερα στην άλλη άκρη του τηλεφώνου να συζητήσουμε μια μεγάλη αντίφαση της εποχής μας. Τα προϊόντα και το κεφάλαιο ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλο τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι όχι. Όπως αναφέρει σε ένα άρθρο του στον Νέο Κόσμο στις 17 του Σεπτέμβρη, η Αυστραλία λέει, στην Αυστραλία ζούμε μια αντίφαση που δεν μπορούμε πια να αγνοούμε. Το κεφάλαιο ταξιδεύει ελεύθερα, οι αποταμιεύσεις μας επαντίονται σε όλο τον κόσμο χωρίς κανέναν πόδιο, αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπους, για εργαζομένους, για οικογένειες, ξαφνικά εμφανίζονται σύνορα, φόβοι και πολιτικές κορώνες. Στίβ, καλημέρα και καλώς όρισε στο πρόγραμμά μας. Να κάνουμε μια συζήτηση και να μας εξηγήσεις περισσότερα σε αυτά που είχες γράψει στο άρθρο σου για το θέμα αυτό εδώ.
1: Ναι. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Ηλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να έχουμε μια καλή συζήτηση για αυτά τα θέματα, τα οποία απασχολούν την Αυστραλία αλλά και την παροικία ως γνωστόν.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να πω ότι όταν υπάρχει λόγος, πρέπει να υπάρχει και αντίλογος. Δεν μπορεί να συμφωνούμε στα πάντα, ναι, αλλά σε κάποια στιγμή θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα δεδομένα και τους παράγοντες, ναι, και να κάνουμε μια σωστή ανάλυση. Τώρα, σε ό,τι αφορά με την αναφορά σου που έκανες στους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αυτή την εποχή ένα σημείο αναφοράς στην Αυστραλία και συνδέεται και με τη μετανάστευση και με τη λογική ότι θα πρέπει σε κάποια στιγμή, λόγω του ότι αυξάνονται οι τιμές των κατοικιών, να σκεφτούμε εάν η μετανάστευση είναι υψηλή,
0: ναι,
1: και να κάνουμε κάτι επί αυτού. Και όπως ξέρεις και έχεις δει, το Εργατικό Κόμμα έχει ήδη προχωρήσει προς μια κατεύθυνση μείωσης της μετανάστευσης μέσα σε αυτή την πίεση που ασκείται στο πολιτικό περιβάλλον. Όμως, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ιστορική προσέγγιση, να μου επιτρέπεις.
0: Ωραία.
1: Και θα αναφερθώ σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση και τα οποία τα έζησες και εσύ. Και θέλω να πάω πίσω στη δεκαετία του 80, 85-87, εκείνα τα χρόνια. Εάν θυμάσαι, η κυβέρνηση εργατική έκανε πάρα πολλές σωστές μεταρρυθμίσεις τα χρόνια εκείνα. Και μία μεταρρύθμιση ήταν ότι προχώρησε σε μία ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου. Δηλαδή το έβαλε να προσδιορίζει στις αγορές, να μην είναι fixed exchange rate,
0: ναι,
1: έγινε ένα νόμισμα του οποίου η τιμή προσδιοριζόταν στην αγορά μέσω της ζήτησης και αγοράς συναλλάγματος. Το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι.
1: Και εκείνο που προέκυψε τα χρόνια εκείνα είναι ότι υπήρξε μια υποτίμηση του δολαρίου. Αυτό έφερε πληθωρισμό και ο πληθωρισμός έφερε υψηλά επιτόκια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τα χρόνια εκείνα. Τα, ναι, χρόνια εκείνα τα επιτόκια, ναι, ήταν γύρω στο 15%.
0: 17% θυμάμαι, ναι, ναι.
1: Ναι, ωραία. Και δημιούργησε ένα στεγαστικό πρόβλημα. Και την εποχή εκείνη ο πληθυσμός της Αυστραλίας ήταν περίπου 17 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν είναι 27 εκατομμύρια που είναι σήμερα. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι για να έχεις ένα στεγαστικό πρόβλημα, η μετανάστευση μπορεί να είναι παράγοντας. Δεν είναι απαραίτητο όμως να είναι ο παράγοντας, γιατί όπως σου λέω, είχαμε στεγαστικό πρόβλημα στην Αυστραλία τη δεκαετία του 80,
0: ναι,
1: που τα επιτόκια είχαν φτάσει στο 15%. Και εκείνη την εποχή, παρεπιπτόντως, η κυβέρνηση του Χόουκ, το 1985, πήρε μία απόφαση να βγάλει το negative gearing. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες για τι είναι το negative gearing, το ξέρουμε,
0: ναι,
1: πάνω κάτω όλοι, έτσι. Ναι. Αλλά το επανέφερε το 1987 γιατί υπήρχε αυτό το στεγαστικό πρόβλημα και για εμένα είχε προκύψει λόγω των υψηλών επιτοκίων. Ήταν μία κακή απόφαση τα χρόνια εκείνα να επαναφέρει το negative gearing αφού το είχε βγάλει στην άκρη για 2 χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί για μένα προσωπικά, σαν οικονομολόγο, πιστεύω ότι το negative gearing έχει συνεισφέρει στις υψηλές τιμές κατοικιών και κατ' επέκταση στο στεγαστικό πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, έχουμε ένα διαγενειακό πρόβλημα. Η προηγούμενη γενιά πήρε, επένδυσε μέσω του negative gearing, ναι, και έχει αφήσει ένα πρόβλημα για τη νέα γενεά.
0: Και τις επόμενες, ναι.
1: Ναι. Και το λέω αυτό γιατί το είχαμε το 1980 και το έχουμε και σήμερα. Και σήμερα ο πληθυσμός, επαναλαμβάνω, είναι 27 εκατομμύρια. Δηλαδή από το 1987 μέχρι σήμερα είχαμε μία αύξηση περίπου 270.000 άτομα το χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία. Και το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει και στο οποίο και για τους λόγους αυτούς προσπαθούμε να ρίξουμε την ευθύνη στους μετανάστες, δεν είναι, μπορεί να είναι ένας λόγος, δεν είναι όμως ο μόνος λόγος. Και η κατάσταση έχει ξεφύγει για μένα λόγω του ότι συγκριτικά, όπως σου είπα, είχαμε το ίδιο πρόβλημα του 1980 και ο πληθυσμός ήταν τότε 17 εκατομμύρια. Όμως, για να κλείσω αυτή την εισαγωγή σε απάντηση του ερωτήματος που βάλαμε στο τραπέζι, θα ήθελα να πω το εξής, ότι για μένα η απόφαση της κυβέρνησης πρόσφατα να αποσύρει το negative gearing για κατοικίες οι οποίες δεν είναι νέες ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και γι' αυτό έχουμε δει και ένα πάγωμα στις τιμές των κατοικιών. Το ήταν αναμενόμενο. Αυτά θα ήθελα να πω έτσι σαν εισαγωγή για αυτό το θέμα, γιατί αναμφισβήτητα το στεγαστικό πρόβλημα που έχει προκύψει στην Αυστραλία έχει σχέση όχι μόνο με τους μετανάστες, έτσι, έχει σχέση και με πολλούς άλλους παράγοντες, τους οποίους δεν θα ήθελα να αναλύσουμε τώρα. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, στην οποία ο πληθυσμός έχει υποχωρήσει, όπως είναι γνωστό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, υπάρχει και εκεί στεγαστικό πρόβλημα. Και γιατί υπάρχει? Γιατί η κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, έχει εφαρμόσει πρακτικές, όπως εδώ που είχαμε στην Αυστραλία με το negative gearing. Ποιες είναι πρακτικές αυτές? Το Golden Visa, παράδειγμα. Δηλαδή το Golden Visa είναι μία παρέμβαση στην αγορά κατοικιών ανάλογη με αυτή που είχαμε εδώ στην Αυστραλία με το negative gearing, και γι' αυτό έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα σε μια στιγμή που η χώρα οικονομικά έχει προβλήματα.
0: Ναι. Αναφέρεις κάπου εκεί, Steve, ότι είναι πολύ εύκολο να μιλήσεις για τον μετανάστη σε εισαγωγικά παρά για την πραγματική αιτία της κρίσης που, όπως ανάφερες, είναι ανεπαρκή προσφορά κατοικιών, το κακό πολεοδομικό σχεδιασμός, στάσιμους μισθούς, φορολογικές τρευλώσεις όπως το negative gearing που για χρόνια μας έχουν φέρει σε αυτήν εδώ την κατάσταση.
1: Ναι, έτσι είναι, και αναφορικά με τα κεφάλαια στα οποία κάνω μία αναφορά, ναι, ότι μετακινούνται πιο εύκολα και δεν μας ενοχλούν ότι τότε μετακινούν, και η αναφορά μου είναι αναφορικά με τις συνταξιδοτικές αποταμιεύσεις που έχουμε εδώ στην Αυστραλία, οι οποίες είναι τεράστιες. Και αν θυμάμαι καλά, 1 τρισεκατομμύριο αυτών είναι επενδυμένες στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν βγαίνει κάποιος να πει, ξέρω εγώ, το One Nation Party, να πει όχι, δεν πρέπει να τις επενδύουμε στο εξωτερικό. Είναι λεφτά δικά μας. Δεν το λέμε αυτό, δεν το βάζουμε στο τραπέζι, δεν μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί όταν κινούνται οι άνθρωποι. Ναι. Εκεί βάζουμε το στόχο.
0: Σωστό. Είναι ωραίο το σημείο αυτό εδώ στο άρθρο, σε εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πραγματικά στο θέμα της κίνησης του κεφαλαίου χωρίς περιορισμούς, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν το συζητάμε, αλλά συζητάμε το θέμα της μετακόμισης ανθρώπων και είναι πιο εύκολο να στοχοποιήσεις τους μετανάστες παρά να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές αιτίες, ότι δεν γίνεται, παραδείγματος χάρη.
2: Δεν επενδύονται αυτά τα χρήματα παραγωγικά στη χώρα μας.
1: Σωστά. Και θα ήθελα έτσι να, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της συζήτησης, να κάνω και μια φορά στα προϊόντα και στις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Τα οποία προσφέρουν μια άλλη διάσταση κινητικότητας πέρα από τα κεφάλαια και τους ανθρώπους. Και αυτή τη στιγμή, όπως ξέρεις, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το χώρο, λόγω του ότι αυτό έχει ξεκινήσει από την Αμερική κυρίως, έχει επιβάλει δασμούς σε προϊόντα και η Αυστραλία, αν θυμάμαι καλά, έχει προχωρήσει πρόσφατα μέσω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού μας στην Αμερική σε μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να μην είμαστε στόχος σε ό,τι αφορά τους δασμούς στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που έχουν επιβληθεί από την Αμερική. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι ανάλογο. Μπορούμε να το βάλουμε στο τραπέζι και να το παραλληλήσουμε με αυτό που συζητήσαμε κατά κύριο λόγο, που είναι οι άνθρωποι.
0: Ωραία. Στίβ, επίσης στον νέο κόσμο είχες κάνει μια ανάλυση για το θέμα του ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς και αναφέρθηκες ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς η δυνατότητα να ψηφίζουμε από το εξωτερικό, αλλά η ουσιαστική πολιτική εκπροσώπησή μας. Και με αφορμή τους μόλις 202 εγγεγραμμένους, όπως ανάφερες, για επιστολική ψήφο στην Αυστραλία, θέτεις το ερώτημα αν η ψήφος των αποδήμων μεταφράζεται σε πραγματική πολιτική επιρροή και λογοδοσία και συγκρίνεις το ελληνικό με το αυστραλέζικο σύστημα.
1: Ναι, όχι. Εκείνο το άλλο που είχα γράψει στο άρθρο αυτό, το οποίο μου έδωσε την αφορμή για να το γράψω, ήταν μία τοποθέτηση μίας συμπατριώτησας στην Ελλάδα, η οποία είχε σχέση τα χρόνια εκείνα με το ΠΑΣΟΚ. Η τοποθέτηση που έκανε είναι η εξής. Θέλουν πολλά και μικρά ελεγχόμενα κόμματα, σύμφωνα με τον Παπανδρέου, τα χρόνια εκείνα.
0: Ναι, ναι.
1: Από τη στιγμή που θα μπούμε σε παιχνίδια πολυκομματικά, είναι βέβαιοι ότι δεν θα κομματάρει η Βουλή, αλλά κύκλοι εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό το είπε πριν από πόσα χρόνια, 30 χρόνια. Και μου έκανε εντύπωση και με έδωσε ένα πάτημα για να γράψω το άρθρο χρησιμοποιώντας αυτή τη ρίση του Παπανδρέου. Και σχέθηκα το εξής, ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργεί δημοκρατικά, κατά την άποψή μου. Έχει γίνει ένα επιτηλικό κράτος και έχει κατά κύριο λόγο εφαρμόζει μεγαλύτερο κεντρικό συντονισμό γύρω από την εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή, οι βουλευτές παίζουν το ρόλο τους, αλλά να το πω ομά, ο κύριος ρόλος τους είναι ότι βγαίνουν και μοιράζουν επιδόματα, λεφτά στις επαρχίες. Αυτό κάνουν. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Τι προσπαθούμε να στηρίξουμε ή τι προσπαθούμε να επιτύχουμε με την ψήφο μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, με τους 202 ψήφους σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι δημοκρατικό, σύμφωνα και με τις διάφορες κατατάξεις και αναλύσεις που αφορούν την Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα σε επίπεδο δημοκρατίας υστερεί αυτά τα χρόνια. Και το θέμα είναι, κατά την άποψή μου, ότι πέρα από την εκλογική συμμετοχή, εκείνο που προέχει επίσης είναι το να έχουμε ουσιαστικούς διάβλους διαβούλευσης με την Ελλάδα. Παράδειγμα, λέμε, ξέρετε, εμείς έχουμε αυτές τις συμπειρίες εδώ στην Αυστραλία από μεταρρυθμίσεις που κάναμε. Γιατί δεν τις εφαρμόζετε και εσείς στην Ελλάδα. Όπως παράδειγμα το συνταξιοδοτικό, με το οποίο, όπως ξέρεις, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Και το οποίο ήταν η αιτία, μεταξύ άλλων παραγόντων, που η Ελλάδα αντιμετώπισε μία κρίση όταν προέκυψε η οικονομική κρίση. Και θα είναι και ο λόγος για τον οποίο θα αντιμετωπίσει και την επόμενη κρίση το συνταξιοδοτικό. Και το ερώτημα μου, Ηλία, είναι έχουμε εδώ στην παροικία ουσιαστικούς διάβλους διαβούλευσης με την Ελλάδα?
0: Σωστό, όχι. Δεν έχουμε.
1: Ωραία. Αφού δεν το έχουμε, αφού δεν το κάνουμε αυτό, γιατί δεν πρέπει να βάλουμε αυτό στο τραπέζι και η ψήφος, είτε είναι 202 είτε είναι 600, να έχουν μία επιρροή, την όποια επιρροή. Και αν μου επιτρέψεις, θα ήθελα να κάνω και μία σύγκριση, επειδή αξίζει τον κόπο, με μία άλλη χώρα στην οποία έχω αναφερθεί κατά καιρούς, στην Ιρλανδία.
0: Ναι.
1: Η Ιρλανδία, η οποία έχει ανεβεί πάρα πολλά σκαλοπάτια από την εποχή που ήταν στο τελευταίο σκαλοπάτι και ήταν σε μια θέση όπως και η Ελλάδα, έχει μια μεγάλη και ισχυρή διασπορά. Είναι γνωστό αυτό. Και έχει μια ουσιαστική σχέση με τις διασποράς της. Δηλαδή, δεν την χρησιμοποιεί για ψήφους, γιατί με την ευκαιρία να πω ότι δεν επιτρέπεται στην Ιρλανδική διασπορά να ψηφίζει στις εκλογές της Ιρλανδίας. Εμάς μας το επιτρέπουν και το έχουμε ανεβάσει σαν θέμα συζήτησης, αλλά το θέμα, επαναλαμβάνω και το συγκρίνω με την Ιρλανδία, είναι ότι ενώ εμείς δεν έχουμε ουσιαστικούς διάβλους διαβούλευσης με την Ελλάδα, η Ιρλανδία είναι μία διασπορά η οποία το έχει επιτύχει. Mm. Και το θέμα που θέλω να βάλω στο τραπέζι και να κλείσω αυτό το μέρος της συζήτησης είναι το εξής, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ουσιαστικούς διάβλους διαβούλευσης με την Ελλάδα και μετά η ψήφος να είναι δευτερεύον.
0: Σωστό. Σωστό, γιατί βλέπεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ εν σχέση με και τη σχέση μας με την Ελλάδα και τι περιμένουμε από την Ελλάδα είναι θέματα που θα πάμε στον αντιπρόσωπό μας αν εκλέξουμε κάποιον στην Ελλάδα για να του πούμε κοίτα χρειαζόμαστε άλλα 4 άτομα στο ελληνικό προξενείο γιατί έχουμε 6 μήνες καθυστέρηση για να πάρουμε ένα έγγραφο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να έχουμε, όπως ανάφερες, μια πραγματική σχέση με την Ελλάδα, με την κυβέρνηση της Ελλάδας, για θέματα που μας αφορούν περισσότερο, ναι, από την ψήφο.
1: Ναι, αυτό πιστεύω ότι... Αλλά ξέρεις, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που παίζει εδώ στην παροικία. Δεν είμαστε σαν παροικία, σαν διασπορά, οργανωμένοι σε θεσμικό επίπεδο. Και επειδή δεν, και αυτό είναι και μέρος του προβλήματος. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάει στην Ελλάδα και να μιλήσει εκ μέρους της διασποράς,
0: ναι,
1: την οποία στην ουσία δεν αντιπροσωπεύει.
0: Σωστό.
1: Και αυτό το λέω, γιατί θα πρέπει να έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να αντικατοπτρίζει άλλες χώρες που έχουν διασπορά το επίπεδο της οποίας είναι πάρα πολύ ψηλό. Ας πάρουμε την Ινδία ή την Κίνα, ναι, ή το Ισραήλ,
0: ναι,
1: ή την Ιρλανδία.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν το έχουμε πράξει αυτό.
0: Ναι, είναι σωστό. Αυτό για μένα το κυριότερο θέμα που ανάπτυξε στο άρθρο αυτό εδώ ήταν ότι δεν είναι μόνο η συμμετοχή στις εκλογές, αλλά και η αντιπροσωπευτικότητα και θεσμικά η ελληνοαυστραλιανή κοινότητα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έλλειμμα δημοκρατικής εκπροσώπησης. Δεν είναι θέμα να πάει ο πρόεδρος της κοινότητας στην Ελλάδα και να μιλήσει. Δεν υπάρχει ένα αντιπροσωπευτικό εδώ στην Μελβούνη. Πάντα εγώ λέω, είναι ένα παροικιακό συμβούλιο με όλα τα θεσμικά όργανα που έχουμε εδώ, τις οργανώσεις να αντιπροσωπεύονται και να έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις, αλλά να είναι απαιτήσεις συλλογικές και όχι επειδή, ξέρω εγώ, έτυχε να είμαι, να πάω και λέω ότι αντιπροσωπεύω τη στιγμή που δεν είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω όμως αυτό πώς θα το διορθώσουμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν ναι. ξέρω πώς θα το διορθώσουμε στην ελληνική παροικία. Ναι. Γιατί ξέρεις, μιλάμε για δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και είναι ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Εάν κοιτάξεις την παροικία εδώ στη Μελβούρνη θεσμικά, εάν είναι μια δημοκρατική παροικία θεσμικά, το, ναι. το λέω.
0: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή για μένα δεν υπάρχει. Υπάρχουν
1: ναι.
0: δημόσεις που λειτουργούν δημοκρατικά μέσα στην παροικία, αλλά δεν υπάρχει αντιπροσώπευση της παροικίας. Έχει ο καθένας το χώρο του, πολιτιστικά εννοώ περισσότερες φορές, και ένας θεσμός όπως η κοινότητα παραδείγματος χάρη δεν έχει πάρει βήματα για να αντιπροσωπευτεί όλη η παροικία σε τέτοιες συζητήσεις. Ένα άλλο θέμα που έθιξες, Στίβ, ήταν για τους Εύζωνες, από τους Εύζωνες στη θεσμική δύναμη της διασποράς σε ένα άρθρο σου, και στο άρθρο σου εξετάζεις πώς η ελληνική διασπορά μπορεί να μετατρέψει την ιστορική της παρουσία και την πολιτιστική της κληρονομιά σε πραγματική θεσμική δύναμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με τη συζήτηση που κλείσαμε προηγουμένως. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και εκείνο που ακριβώς που ήθελα να θίξω είναι το εξής, και δεν το ήξερα. Έβλεπα τον διάλογο, τα διάφορα άρθρα, τις διάφορες τοποθετήσεις για την επίσκεψη των Ευζώνων και είχα αντιληφθεί ότι η Μελβούρνη κατά κάποιο τρόπο είχε θυμώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, υπήρχε ένας θυμός. Και λέω, και από περιέργεια το κοίταξα, γιατί κάποτε είχα γράψει ένα άρθρο το οποίο είχε δημοσιευθεί στην Καθημερινή και είχα κάνει μια σύγκριση του Hellenic Club και της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Και με αφορμή εκείνο το άρθρο το κοίταξα, γιατί οι Εύζωνες έρχονται κατά κύριο λόγο προσκεκλημένοι του Hellenic Club. Και το κοίταξα από περιέργεια, γιατί μου φάνηκε παράξενο ότι έρχονται οι Εύζωνες και η χρηματοδότηση γίνεται από ένα οργανισμό όπως το Hellenic Club.
0: Ναι.
1: Και εκείνο που αντιλήφθηκα είναι ότι η χρηματοδότηση δεν είναι από το Hellenic Club. Το Hellenic Club έκανε μία αίτηση στην κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας για 80.000 ευρώ, τα οποία τα έδωσε στο Hellenic Club, και με την οικονομική υποστήριξη αυτή της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας έρχονται στο Σίδνεϊ. Και με αυτό δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ξέρεις, είναι για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια του Hellenic Club, είναι ο λόγος. Θα δώσει προφανώς η κυβέρνηση τα 80.000 δολάρια για τον επόμενο έτος. Είναι μία και τελευταία φορά. Ίσως μέχρι τα 200 χρόνια του Hellenic Club. και το λέω αυτό γιατί το ερώτημα ήταν γιατί πάνε στο Σίδνεϊ και στην Καμπέρα και δεν έρχονται στη Μελβούρνη. Και για να κλείσω, έρχονται στο Σίδνεϊ γιατί έγινε χρηματοδότηση από την κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Και εμείς εδώ στη Μελβούρνη ή σε όποια Μελβούρνη δεν πρέπει να απαιτούμε από τον Έλληνα φορολογούμενο να χρηματοδοτεί επισκέψεις Ευζώνων. Γιατί η Ελλάδα και οι Έλληνες φορολογούμενοι τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Εάν θέλει να τους καλέσει η Μελβούρνη, να το πράξει το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και αν είχαμε μια κοινότητα, της ελληνική κοινότητα, Ηλία παράδειγμα, που είχε 10.000 μέλη και ελάμβανα σήμερα ένα email που μου έλεγε «Στίβ, θέλεις να δώσεις 10 δολάρια» μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, 10 επί 10.000 γίνονται 100.000 για να φέρουμε τους Εύζωνες. Θα έλεγα ναι. Δεν πρέπει να ζητούμε από τους Έλληνες να μας εξυπηρετούν εδώ στην Αυστραλία. Αυτό είναι ένα πάγιο θέμα για μένα και αυτή είναι η αντίληψη η δική μου για αυτό το θέμα.
0: Αυτό που πήρα από το άρθρο σου ήταν ότι το μέλλον του ελληνισμού δεν εξαρτάται μόνο από συμβολικές εκδηλώσεις, αλλά και την ικανότητα των κοινοτήτων να οργανώνονται, να χρηματοδοτούν πρωτοβουλίες και να δημιουργούν νέες μορφές ηγεσίας και επιρροής. Οπότε εσύ μπορεί να έλεγες ναι για τα 10 δολάρια να έρθουν οι Εύζωνοι. Εγώ θα έλεγα έχουμε πιο μεγάλους και πιο επίγουσες ανάγκες για τη χρηματοδότηση εδώ ελληνικών εκδηλώσεων που να ανταποκρίνονται και στην ιστορία μας και στο περιβάλλον μας και στις ανάγκες μας, πέρα από ένα πολύ επιφανειακό και συμβολικές τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Δεν διαφωνώ με αυτά που λες. Απλά λέω ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε εμείς την έλευσή τους εδώ στην
0: σωστό.
1: Γιατί στην πορεία αντιλήφθηκα ότι υπήρχε ένα ερωτηματικό σε αυτό το θέμα που προέκυψε με τους εύσονες και δεν είχε μπει στον ελληνικό τύπο εδώ στην Μελβούρνη, στον Νέο Κόσμο και στη Σίδνεϊ. Δεν είχε μπει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση είναι από την κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας.
0: Ωραία. Αν έχεις κάτι να προσθέσεις, Στίβ.
1: Ηλία, με την ευκαιρία, επειδή το 3ZZZ, το οποίο συνεισφέρει, κατά τη γνώμη μου, στην ελληνική παροικία, στον διάλογο, επειδή κάνετε ράδιο έρανα, θα ήθελα να συνεισφέρω κάτι, ας πούμε $100, και να ενθαρρύνω τους ακροατές του 3ZZZ να κάνουν κάτι αντίστοιχο στο βαθμό που μπορεί ο καθένας.
0: Στίβ, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά σου και επίσης για την έκκλησή σου στους ακροατές μας να υποστηρίξουν το ραδιοέρανο. Καλημέρα, Στίβ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ τον Στίβ Μπακάλι για τη συμμετοχή του στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Που μπορεί ο καθένας.
0: Στίβ, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά σου και επίσης για την έκκλησή σου στους ακροατές μας να υποστηρίξουν το ραδιοέρανο. Καλημέρα, Στίβ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

και για την προσφορά του των 100 δολαρίων για το ραδιοέρανο μας. 9415 1923 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου για τις προσφορές σας. Στη διάρκεια της μαγνητοφωνημένης συνέντευξής μου με τον Στίβ Μπακάλι, πήρε τηλέφωνο με την προσφορά του των 50 δολαρίων ο Χριστάκης Καραμάρχος. Το λέω Χριστάκη, αλλά όπως με υπενθυμίζει ο Κώστας, ο Χριστάκης είναι πιο ψηλός από μένα και από τον πατέρα του. Ευχαριστώ Χρήστο Καραμάρχο για την προσφορά σου. Επίσης, πήραν τηλέφωνο με τις δικές τους προσφορές οι φίλοι ακροατές και υποστηριχτές του 3Z και της κοινοτικής ραδιοφωνίας για χρόνια με την συμβολή τους και κατά καιρούς με την συμβολή τους στα προγράμματά μας οι ακαδημαϊκοί Γιώργος Βασιλακόπουλος και Τούλα Νικολακόπουλος που με την προσφορά τους των 50 δολαρίων ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο και Τούλα.

0: deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: 3ZZZ.
0: 3ZZZ.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες, καλώς ορίσατε στην δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι και όλο το μήνα ο ετήσιος ραδιοέρανος μας και σας καλούμε να πάρετε μέρος παίρνοντας τηλέφωνο και να ανακοινώσετε την προσφορά σας για την υποστήριξη του 3ZZ. 9415-1923 για τις προσφορές σας. Στην δεύτερη ώρα, όπως ανάφερα στην αρχή του προγράμματος, θα παρουσιάσω μέρος της εκδήλωσης που έγινε για την βιβλιοπαρουσίαση του σπιτικής συλλογής του Χρήστου Φίφη ποίηματα 1963-2025. Η παρουσίαση είχε γίνει από τη δόκτωρα Στέφη Νικολούδη και την εκδήλωση συντόνισε ο δόκτωρος Θανάσης Πηλιάς. Την περασμένη εβδομάδα, στο πρόγραμμά μας, την πρώτη ώρα του προγράμματος, είχαμε ακούσει την δόκτωρα Στέφη Νικολούδη και την ομιλία της, την παρουσίαση της των ποιημάτων του δόκτωρα Χρήστου Φίφη. Μέρος όμως της εκδήλωσης ήταν και η απαγγελία ποιημάτων από τον ίδιο τον ποιητή και την Ρένα Φραγκιουδάκη. Στην συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε μέρος αυτής της παρουσίασης της, των ποιημάτων του Χρήστου Φίφη από τον ίδιο και την Ρένα Φραγκιουδάκη. Καλή ακρόαση.
1: Αναγνώσεις από τον ίδιο τον ποιητή και από την Ρένα Φραγκιουδάκη. Η Ρένα μας την έχει ήδη συστήσει ο ίδιος ο Χρήστος σε ένα του ποίημα. Μας λέει ότι για ό,τι και αν γινόταν στην παροικία εδώ και πάνω και μισό αιώνα, η Ρένα ήταν πάντα εκεί. Και σήμερα λοιπόν η Ρένα είναι εδώ μαζί με τον Χρήστο να μας διαβάσουν κάποια ποίηματα επιλεγμένα.
2: Θα αρχίσουμε με ένα ποίημα αφιερωμένο στη Ρένα. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, η Ρένα είναι ένας ζωντανός θρύλος στην παροικία. Τρεις γενιές. Έτσι, τρεις γενιές ήταν παντού και είναι και σήμερα εδώ. Και την προηγούμενη φορά που είχα μια άλλη ποιητική συλλογή ήταν εκεί. Πάντα η Ρένα ήταν εκεί.
3: Είσαι μόνος.
2: Λοιπόν.
3: Κάτι άλλο. Να με φυλάξουν να το
2: διαβάσω αυτό το ποίημα. Καμικά έπρεπε να έχει το όνομά της, να Ρένα Φραγκιουδάκη, αφιερωμένο στη Ρένα Φραγκιουδάκη, θα προσπαθήσω να γίνει με την πρώτη ευκαιρία. Στο ποίημα αυτό είναι δύο κοπέλες συνομιλούν, είναι ένας διάλογος. Μερικές φορές ένα άτομο που έχει μια αξία δεν σημαίνει ότι όλοι τον εγκρίνουν, είναι και πολλοί που είναι εκφράζουν αντίθεση. Και πραγματικά αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο αξίζει. Γιατί όταν όλοι λένε αυτό, μπορεί και να υπάρχουν αμφιβολίες. Αλλά όταν κάποιοι λένε ότι πράγματι η Ρένα είναι αυτή που είναι και κάποιοι λένε σημαίνει ότι πράγματι αξίζει. Λοιπόν, στα ποίηματα αυτά που είναι για την παροικία συνήθως είναι διαλογικά. «Δεν ήταν σωστά τα λόγια σου, Ελένη», είπε η Κωνσταντίνα. «Εγώ με τα παραμύθια της θείας Ρένας μεγάλωσα, όπως και τόσοι άλλοι. Και τώρα μεγαλώνω την κόρη μου. Δεν ήταν μόνο τα παραμύθια, μα και το θέατρο και τα τραγούδια και τα μαθήματα της γλώσσας που δίναν δύναμη και ορμή στον αδερφό μου και στη μάνα μου και στη γιαγιά μου ακόμα. προπάντοντα παραμύθια, αντέκοψε η Ελένη. Η αναδύρυτη παρουσίαση από την εξέδρα στο πλημμυρισμένο γλέντι της London Street, εκείνου του περίφημου νέου, πώς τον έλεγαν, που φιλοδόξησε τους άθλους του Γιάννη Κούρου, ήθελε να τους ξεπεράσει. Πώς θα ήταν μεγάλη Ελληνίδα Ελένη, χωρίς μια μικρή υπερβολή? Η Θεία Ρένα δεν έτρεξε μαζί του και πάντα πίστευε τους νέους. Όμως σκέψου, μόλις πρωτοπήγαμε σχολείο, έστω και από μακριά, η Θεία Ρένα ήταν εκεί. Όταν ο κόσμος πλημμύρισε το Melbourne Sydney Maya Music Bowl, η Θεία Ρένα ήταν εκεί. Όταν έρχονταν από την Ελλάδα οι πρόεδροι, η Θεία Ρένα ήταν εκεί. Όταν γιορτάζαμε τη μάχη της Κρήτης ή τα αποκαλυπτήρια του Βενιζέλου ή την Παμακεδονική, η Θεία Ρένα ήταν εκεί. Όταν κινδύνευε ο πολυπολιτισμός και τα ελληνικά στο σχολείο μας, η Θεία Ρένα ήταν εκεί. Όταν ανεβάζαμε κάποιο σπουδαίο θεατρικό έργο, η Θεία Ρένα ήταν εκεί. Όταν κάναμε τους εράνους για τους σεισμούς στην πατρίδα, για τη σωτηρία της κοινότητας, για τα παροικιακά ιδρύματα, η Θεία Ρένα ήταν εκεί. Όταν η Αρχιεπισκοπή οργάνωνε τα πανηγύρια με την παρουσία του Bob Hope, η Θεία Ρένα ήταν εκεί. Όταν αποχαιρετήσαμε τον Νίκο Νινολάκη ή τον Κώστα Τσικαδέρη, η Θεία Ρένα ήταν εκεί. Και όταν καταφθάνουν από την Ελλάδα πολιτικοί και εκπαιδευτικοί με μεγάλα λόγια και υποσχέσεις, η Θεία Ρένα είναι πάντα εκεί με το χαμόγελο και ερωτήσεις δύσπιστες. Ήταν και είναι ακόμα η Θεία Ρένα μια γενιά και δυο και τρεις που μας ενώνει όλους, που μας φέρνει τις απαντήσεις και κάνει για μας τις ερωτήσεις και στο χαρκιανάκι και στο ζάγκαλι. Εντάξει, είναι δύο πλευρές της παροικίας, το ποίημα είναι γραμμένο το Μάρτιο του 2002. Επομένως, εξηγούνται οι ερωτήσεις του Χαρκιανάκη και του Ζάγκαλη. Πάντα η δική μας, η μεγάλη φίλη μας, η Θεία Ρένα, η Ρένα των Ελλήνων της Μελβούρνης.
3: Τι να πει κανείς τώρα. Αυτά είναι ανοιχτά. Α, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για την πρόσκληση. Λοιπόν, για μια κομμόπολη της Τολοακαρνανίας, το θέρμο, έτσι. Ανηφοριές ολάνθιστες, στενά πνιχτά τα χόρτα, σπίτια λευκά στις καλωσιές και πράσινο ντυμένα, με γλάστρες στα παράθυρα, με λούλουδα στην πόρτα, με στις πυκνές μυγδαλιές, παντοτινά κρυμμένα. Ρέμα γαϊδόνια και πηγή και λεύκες και πλατάνια και κορασιές γελούμενες στα λουλουδά σου πίσω. Και μαγεμένα δειλινά και ματωμένα ουράνια, θέρμο βαθιά τα αγκάλιασα, ακέραιο να σε κλείσω. Και πάμε στο άλλο ποίημα με τίτλο Παραλία. Α, να πω ότι το θέρμο γράφτηκε τον Οκτώβριο του 1959, έτσι. Το ποίημα Παραλία το 1962, όχι για την Κατερίνα, ήταν στρατιώτη. Κατερίνη, συγγνώμη. Ήταν στρατιώτη στην Σιγκοζάνη. Άσπρα τα λίγα σύννεφα στο γαλανό του Απείρου, με νεξαδένια λιόγυρμα στο φλίσβο των κυμάτων. Οι λεύκες μέσα στο δειλινό σκιές, θαμπές του ανήρου. Η άνοιξη, η θάλασσα, η αμμουδιά στο όνειρο αργών βημάτων. Άσπρος αφρός και κύματα, κάσπρα πουλιά και γλάρι. Της Κατερίνης θάλασσα τώρα που πέφτει βράδυ. Στρωτή αμμουδιά μου της καρδιάς τους χτύπους έχει πάρει. Καθώς ο φλίσβος σε φιλεί αργά, σιγά, σαν χάδι. Κατερινιώτικες ακτές, καθώς περνάω στο πλάι, καθώς το ηλιοβασίλεμα τριαντάφυλλα σας βραίνει, Πώς αγκαλιάζει η σκέψη μου τη βάρκα που κυλάει. Πώς αδερφώνεται η καρδιά με τον αφρό που μένει. Η Κατερίνη, η μάγισσα στις λεύκες και στα μάγια. Καρδιά μου, δε στη θάλασσα που αργά φιλούν τα γέρια. Ξέφρενο αιδώνει και λαλεί στην ώρα αυτή την Άγια. Στον Όλυμπο είναι οι αθάνατοι και οι μούσες στα πιέρια. Και πάμε στο άλλο ποίημα με τίτλο «Θοδωράκη στην Αυστραλία του 1972». Στην αίθουσα που σιώντανε από τα χειροκροτήματα, σαν περιστέρια ανέβαιναν της λευτεριάς μηνύματα. Η μελωδίες θάλασσα μες στις καρδιές κατέβαινε, κυρομιοσύνη ανάδευε και φως η Ελλάδα ανέβαινε. Αυτή είναι η Ελλάδα η ζωντανή που με την τέχνη υφαίνεται. Τέχνη και πνεύμα ελεύθερο που δεν αλυσοδένεται. Δώρο της τέχνης, σκύρτημα, λεύτερη σκέψη ορθώνεται και ελπίδα, τέχνη, ποίηση με τη ζωή αδερφώνεται. Με στα τραγούδια ένας λαός γεννιέται, ζει και πάλεται και μια ακριβή κληρονομιά φλογίζει και αναγάλεται. Στις αίθουσες που σιώντανε από τα χειροκροτήματα, σαν περιστέρια ανέβαιναν της λευτεριάς μηνύματα. Και πάμε για το επόμενο με τίτλο «Συγκέντρωση για την ειρήνη». Είναι στη σελίδα 121. Οι φίλοι ήταν λίγοι στη σύναξη για την ειρήνη. Πάντα είναι λίγοι εκεί που χρειάζονται πολύ. Ο τραγουδιστής τριλήρισε στου μπουζουκιού τα τέλεια του κόσμου την ευτέλεια. Κοίταξε φίλους και άγνωστους που τους σκοπούς κρατούσαν και νέο τραγούδι αρχήνισε, κουράγιο για να δώσει. Είμαι μικρός, δεν δίνομαι τον πόλεμο να φράξω με το λειψό τραγούδι μου. Όλοι μαζί να πιάσουμε χορό για την ειρήνη. Να γίνει ο κόσμος ποταμός στους δρόμους και τις πόλεις. Να γίνει η ορμή μας θάλασσα και τα τραγούδια αγέρας για να σαρώσει από τα μυαλά τα κάστρα του πολέμου.
2: Το επόμενο ποίημα που θα διαβάσω έχει τον τίτλο «Το πουλί, τα βουνά και οι χρόνοι». Είναι στη σελίδα 122. Είναι ένας χαιρετισμός του ποταμό Αχελώο και στα βουνά της πατρίδας. Είναι γραμμένο το Σεπτέμβριο του 2010 στην Αθήνα όταν ήμουν στην Ελλάδα. Ως γνωστόν ο Αχιλλέος είναι γνωστός από τα μυθικά χρόνια, από την μυθολογία που ως γνωστόν πάλεψε με τον Ηρακλή. Νικήθηκε ο Αχιλλέος από τον Ηρακλή. Παλέψανε για την κόρη του Δίτερα. Λοιπόν, ένας χαιρετισμός στο ποτάμι και στα βουνά της πατρίδας. Το ποτάμι, πολύ γνωστό από τα αρχαία χρόνια, επίσης και στη Νέα Ελλάδα. Στην Κλεφτουριά ήταν η πατρίδα του Κατσαντώνη. Υπήρχε το πίδημα του Κατσαντώνη που σήμερα δεν υπάρχει γιατί έχει κλειστεί από ένα φράγμα, το φράγμα του Καστρακίου που έχει γίνει. Είναι τώρα χαιρετισμός για τα βουνά και το ποτάμι, αλλά διαχρονικά είναι για την ιστορία, την ελληνική ιστορία του ελληνικού λαού από μέσω των αιώνων και των γενεών, ακόμα και από τον Εμφύλιο πόλεμο, σκηνές από τον Εμφύλιο πόλεμο, και επιπλέον σκηνές από τη σημερινή ζωή στην Ελλάδα. Λοιπόν, το πουλί, τα βουνά και οι χρόνοι, αφιερωμένο σε ένα παλιό συμμαθητή μου που σήμερα βρίσκεται στο Σίδνεϊ, στον Κώστα Λιανό. Διασχίζοντας την ημιτηλή Ιόνια Οδό, η Ιόνια Οδός, πολλοί μπορεί να την ξέρουμε την Ιόνια Οδό στην Ελλάδα που πάει από το Αντίριο μέχρι τα Γιάννενα, το 1970 δεν είχε τελειώσει, ήταν μόνο η μία πλευρά. Γι' αυτό ήταν η Μυθυλής. Λοιπόν, και εγώ σταμάτησα πάνω από το ποτάμι, πάνω από τον Αχιλλό. Διασχίζοντας την ημιτηλή Ιόνια οδό, το ζευγάρι που ακολουθεί χάνεται άνεμος μπροστά μου. Ένα πουλί, αιώνιο πουλί, που ισοζυγιάζεται πάνω από τα μπλάβα νερά του Αχιλλώου, με σταματάει στην άκρη. Άκρη, άκρη, μην πέσει κατά πάνω μου η βιαστική εποχούμενη νεότητα με τα γρήγορα αυτοκίνητα, με θορυβώδες μηχανές και μηχανάκια. Ένας ξενιτεμένος γέροντας, ένας παράξενος ξένος, που σταματάει για λίγο στη νέα οδό να χαιρετήσει τα βουνά των παλιών χρόνων του, το θρυλικό ποτάμι. Μπροστά μου τα ραποκέφαλα από την ανάποδη. Η Πίνδος πιο πίσω, τα άγραφα, δεξιά στο βάθος τα βαρδούσια παγνάδευα παιδί. Μέσα στο μυαλό μου τον πυρετό, η Άγια Βουνήσια Γη των πατέρων και των μητέρων, μητέρων μου, αστράφτη αρητίδωτη στον ήλιο του απογεύματος. Έχετε για ψηλά βουνά, βράχια, κορφές, πλαγιές, λαγκάδια. Ντυμμένα την ανέσπερη αιωνιότητα, σαν πας πουλί μου στάγραφα, σαν πας την Άγια Μαύρα, χαιρέτα μας την κλεφτουριά, χαιρέτα μας στη σύναξη της Άγιας Μαύρας, τον κλέφτη Κατσαντώνη, τον Γιάννη Καποδίστρια, τον γέρο του Μουριά. Στα νερά του ασπροπόταμου κατεβαίνουν των παλαιών οι θύμησες του Κίτσου η μάνα, το πίδημα του Κατσαντώνη. Φέρνει τα γέρια από τα βουνά τραγούδια κλέφτικα για μάχες καπετάνιων. Φέρνει τις συμμογές γενιών όταν κάθε μέρα ο λαός ελίγνευε και πτώχαινε. Τα λόγια του Έλληνα που συχάθηκε το Ρωμαϊκό. Γρόσια εκαζάντησα όσα μου ήταν χρία. Όποιος είναι άξιος ας πάρει τα γαλόνια στη μάχη. Ο Άρης κάνει πόλεμο πάνω στα βουνά. Τα Χριστούγεννα το 47 φοδρίζει ο καπετάν Γιώτης το Αγρίνιο, το Θέρμο, το Τριμώνα. Η Δέσπο γκρέμισε το αεροπλάνο με μια ρηπή του πολυβόλου της. Κορμιά στο μνήμα αξιωματικών και χωροφυλάκων. Κομμάτια σάρκες σέρναν τα σκυλιά. Ο πατέρας σκότωσε τη σκύλα γιατί έφαγε κι αυτή και μην αρχίσει και τρώει και ζωντανούς. Διώγανομαι νέοι στο Θέρμο, διέταξαν το φωτογράφο Χαρίδη μου να τους αποθανατήσει με δυο κεφάλια ανταρτών. Έρημα μείνα τα χωριά, χέρση η αγρή. Παραμελημένα τα μπέλια, τα λιοστάσια, άλλα κλειστά κι άλλα φτωχ, κι άλλα ετοιμόρροπα τα σπίτια. Τα άδειασε ο πόλεμος, η αστιφιλία, η μετανάστευση. Το αιώνιο πουλί βλέπει μακριά. Άνδρες και γυναίκες παλιών γενιών και αιώνων, λιτοδίαιτοι, ανθεκτικοί, επίμονοι, που στα ριζά των βράχων τρόχαγαν τα χέρια, το κορμί και το μυαλό για να παλέψουν με τη στέρηση, για τις χρονιάς τους στο ψωμί, για τη λευτεριά, για τον καημό, για το μεράκι. Το αιώνιο πουλί βλέπει μακριά, του Κίτσου η μάνα με το ποτάμι μάχοντα. Άλλες γενιές να κάνουν επιτυχώς το πείδημα του Κατσαντώνη για την πέρα όχθη και άλλες να πέφτουν μέσα. Σήμερα οι απόγονοι άλλοι διευρύνουν τον ελληνισμό ή στην καθημερινότητα λιγνεύουν τη γενιά. Πολλοί άλλοι πλέουν ανίδη και ευτραφείς στην ευμάρεια των πόλεων. Το πείδημα του Κατσαντώνη είναι μια παλιά ιστορία. Αλλά κάθε τόσο ορθώνεται μπροστά, σαν φοβερή μια πρόκληση, σαν κρίσιμο δοκίμιν. Δοκίμιν είναι μια ποιητική συλλογή του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, του Κύπριου ποιητή Κυριάκου Χαραλαμπίδη, που λέει ότι για να δείξει κάποιος την αξία του θα πρέπει να κάνει κάποιο καθόρθωμα, ένα δοκίμιν, όπως θα έλεγε και ο Θανάσης, θα συμφωνούσε. Το Κυριάκο...
4: Να δοκιμαστεί.
2: Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για κάποια συγκίνηση. Το ποίημα γραμμένο, όπως είπαμε, το Σεπτέμβριο του 2010. Άρχισα να ήμουν αγέρος και τότε.
3: Είναι ό,τι πιο όμορφο η συγκίνηση, αγαπητέ Χρήστο. Καλά έκανες. Έτσι για να καταλάβουμε κι εμείς μερικά πράγματα, ότι δεν πιάνουμε το μολύβι και γράφουμε ότι μας κατέβει. Βάζουμε καρδιά. Και καρδιά βάζουμε και όταν τα διαβάζουμε. Γι' αυτό όταν παίρνουμε ένα βιβλίο στα χέρια μας, να μπορούμε να προσέχουμε και να μπαίνουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο για να μπορούμε να το νιώσουμε κι εμείς. Βέβαια δεν θα το νιώσεις όπως τον ίδιο που το γράφει, αλλά σίγουρα είναι ένα μάθημα πολύ πιο σπουδαίο από ότι στο σχολείο, συγγνώμη. Πάμε λοιπόν για μια συνάντηση με τον κύριο Δημητράκη. Γράφτηκε Μελβούρνη τον Απρίλιο του 2022, σελίδα 152. Συναντηθήκανε τυχαία στο δρόμο ενός εμπορικού κέντρου. «Σένα σας ξέρω. Έλληνας δεν είστε», του είπε ο Γεροντάκος σε αυστραλέζικα ελληνικά. Εκείνος δεν τον γνώρισε. «Στη Μελβούρνη δεν ζούμε». «Έλληνας της Μελβούρνης είμαι», του απάντησε. «Νομίζω σας είδα πριν από χρόνια σε μια εκδήλωση του Δημόκριτου. Γνώριζα τον Πλούταρχο, τον θυμάστε?» Ποιος δεν θυμάται τον Πλούταρχο? «Θέλετε να περάσετε από το σπίτι μου?» «Έλατε να πάμε στο σπίτι μου». «Πού να τρέχουμε τώρα μες στην κυκλοφορία?» «Να πιούμε ένα καφέ εδώ στο μαγαζί». «Μα μένω εδώ κοντά, πολύ κοντά. Ήρθα να πάρω γάλα και ψωμί». «Θα περπατήσουμε». Ήθελε πολύ να πάνε στο σπίτι του. Και περπατήσανε. Όμορφο σπίτι, φροντισμένος κήπος. Η κυρία Γεωργία, πιο κοτσονάτη, πολύ χάρηκε την επίσκεψη. «Ο Δημητράκης», είπε η κυρία Γεωργία, «δεν καλοβλέπει και με δυσκολία ακούει, αλλά μιλάει πολύ. Αν σας απαντάει αντάλλον, μην τον παρεξηγείτε». «Έχουν ένα γιο», είπε ο κύριος Δημητράκης, «μα δεν τον πολύ βλέπουνε. Περνάει κάθε 10 μέρες και βάλε. Παλιά είχαν μαγαζί, ψαράδικο, fish and chips, 30 χρόνια. Καλό μαγαζί, δύσκολη δουλειά». Η κυρία Γεωργία έφερε καφέδες και γλυκά. Κατάγονται και οι δυο από το χωριό της Φλόρινας. Ο κύριος Δημητράκης ήρθε μικρός, 8χρονο παιδί από την Ουγγαρία. Ναι, από την Ουγγαρία. Ο Δημητράκης, η αδελφή του και η μάνα τους, πέρασαν εκεί πολιτικοί πρόσφυγες. Άρχισε σχολείο στην Ουγγαρία. Στη Μελβούρνη πήγανε στο σχολείο μαζί με τη Γεωργία. Πήγανε και στο σχολείο της κοινότητας. Είχαν δασκάλα την κυρία Βραχνά. Μόνο ένα απογευματινό σχολείο υπήρχε τότε στη Μελβούρνη. Όταν παντρεύτηκαν, αγόρασαν το μαγαζί. Δεν μιλάνε πολύ ελληνικά. Με ποιον άλλωστε να μιλήσουν? Ο κύριος Δημητράκης πάει στα μαγαζιά, αλλά ελάχιστα μιλάει εκεί. Σήμερα μίλησαν μαζί μου, περισσότερο μάλλον από όλον τον άλλο μήνα. Το σπίτι τους το αγόρασαν με τον πατέρα του. Ο πατέρας του το ανακαίνισε. Εξαίρετος μεραγκός. Βλέπετε τη σκάλα, τα περβάζια, τα ντουλάπια. Όλα δουλειά δική του. Τεχνίτης, μαραγκός από την Ελλάδα. Παλιά οι τεχνίτες ήταν καλλιτέχνες. Κουβαλούσε τα τραύματα του εμφύλου ο καημένος. Ναι, μόλις που διέφυγε ο πατέρας στην εκτέλεση. Την τελευταία στιγμή. Ο πατέρας πολέμησε στην Αλβανία και στην Αντίσταση. Πήγαινε στη δουλειά του όταν οι αντάρτες στον εμφύλιο τον σταμάτησαν και τον επιστράτευσαν. Οι αντάρτες πήραν την οικογένειά του στην Αλβανία. Όταν τον εχμαλώτησε ο στρατός, μπήκε στον κατάλογο των μελοθανάτων. Την τελευταία στιγμή παρουσιάστηκε ο ταγματάρχης που ήξερε τη δουλειά του στο διπλανό χωριό. Η κατάθεσή του τον έσωσε. Έφυγε αμέσως για την Αυστραλία. Είχε δώσει χωριανούς, συγγενείς και φίλους. Αργότερα τον ακολούθησε η οικογένεια από την Ουγγαρία. Όλη η ζωή του ξυπνούσε με εφιάλτες. Άλλοι συγχωριανοί του δεν ήταν τόσο τυχεροί. Ο κύριος Δημητράκης Έχει φτάσει τα χρόνια του πατέρα του. Ευχαριστώ.
2: Το επόμενο ποίημα που θα διαβάσω, ο τίτλος είναι «Η μπαλάντα του ανθρώπου που χάθηκε στο δάσος». Είναι γραμμένο στη Μελβούρνη το Μάρτιο του 1999, είναι στη σελίδα 74. Το ποίημα είναι αφιερωμένο στο Δημήτρη Τσαλουμά. Ο Μπαρπαγιώργος κοίταξε το Mount Buffalo, τα σύννεφα και το δάσος. Ο καιρός έκλωθε καταιγίδα. Πάνε 50 χρόνια που ρίζωσε στην άκρη αυτή του πρασινόγκρεζου δάσους. Στα κτήματα με τις μηλιές και τις γουρλωμάτες αγελάδες, με τα ασημόφλουδους ευκάλυπτους που ανεβαίνουν χέρι-χέρι χορεύοντας τους λόφους ως το βουνό και τα σμήνη των μεγάλων φωνακλάδικων παπαγάλων και τα λογιό πολύχρωμα παπαγαλάκια με τα λιροπούλια που τραγουδούν, λιροπούλια είναι τα lyrebirds, που τραγουδούν όλες τις φωνές του λόγκου με τις κουκαμπάρες της αυγής και το κοπάδι των καγκουρό που περιμένει το σούρουπο να ροβολήσει στο ξέφαντο. Ωστόσο το μεγάλο ποτάμι της Αργεντινής ακόμα διέσχιζε στα δύο τις απέραντες ώρες της μοναξιάς του. Τι γύρευε 11 χρόνια δίπλα στο ποτάμι? Τι γύρευε 50 χρόνια δίπλα στο δάσος? Κάποτε οι σκέψεις του φέρουν στο νου του ένα νησί, μακρινό νησί της νιώτης του. Όταν πρόσφυγας έφτασε εκεί. Μα πάλι ποιον γνωρίζει και τι να πάει να κάνει εκεί? Χρόνια πεθαμένη ο αδερφός του και η νύφη του που ήρθε κάποτε να τους επισκεφτεί και έμεινε μαζί τους. Τα νύψια του ας τη φιλούν στη Μελβούρνη. Και μόνο το γέρο Σπύρο μοναχό κι αυτόν, σύντροφο παλιό από τα παλιά, συναντά καμιά φορά αν περάσει από το μικρού χωριού την Πυραρία. Ο Σπύρος, λίγο μικρότερος, γέρασε κι αυτός, αλλά ακόμη κατεβάζει σκούνες και γίνεται στουπί. Μα πώς μπορεί, αναρωτιέται ο Βαρβαγιώργης, να κάθεται ο Σπύρος όλη μέρα στην Πυραρία, να πίνει μόνος του μπύρα ξεροσφύρι? Αυτός που στα νιάτα του ήταν αητός και της ελιάς το φύλλο, εργάτης, γερολόγος, της Αυστραλιανής υπαίθρου, μαύρο μουστάκι και μαλλί, τραγούδια, αστεία, χορό, κουβέντα και τριλή παρέα. Ωστόσο ο Σπύρος δεν ξεχνά τα παλιά του αστεία εδώ και εκεί. «Γέρασες», του λέει η Γιουργή, «τη βγάζεις με ένα ποτηράκι, μα κι εγώ δεν μπορώ να πάρω τα ξερά μου παναθεμάτα. Αν δεν πάρω τη μαγκούρα μου, δεν τα καταφέρνω να έρθω ως το παπστητός. Πόσο μάλλον να επιστρέψω στο παλατάκι μου όταν περάσει η μέρα. Μα εσύ, Γιώργη, μια χαρά βλέπω θα πας και χωρίς να κρατάς μπαστούνι. Για θυμίσου, βρε Γιώργη», του λέει καμιά φορά ο Σπύρος, σκουπίζοντας τη φαλάκρα του που λάμπει γυάλινο γουλί, σμίγουντας τα πυκνά του φρύδια και στρίβοντας τ' άσπρο του μουστάκι, «για θυμίσου που ανεβαίναμε το Mount Bogum, το βουνό στην κορφή, να παίρνουμε βόλτες στις φιλενάδες μας τις αγελάδες, στη βοσκή και στο νερό, εγώ μετάλογο και εσύ τρέχοντας με τα πόδια πάντα μπροστά, με το σκύλο σου εκείνο το θεριό, το Μάρκο. Τι πανηγύρια ήταν εκείνα με τους Αυστραλούς γελαδάριδες, καουμπόιδες, με τα πλατήγερα καπέλα τους, τα αστεία και τις ατέλειωτες ιστορίες τους, με τα πεταχτά και τα παραπονιάρικα, τα αυστραλέζικα και τα ιρλανδέζικα τραγούδια τους, για τον Άγιον Εν Κέλλη, τους ήρωες και τους ληστές, τα παλικάρια τους, για να τους απαντά ονώντας με τη μάνα του Κίτσου και του Δαβέλη, εσύ με τα παλιά σου ανατολίτικα, Κι εγώ με καμιά ξεχασμένη ματινάδα, προσαρμοσμένη για την περίπτωση. Μου Σπύρο, πιο πολλοί γελούσαν και διασκέδαζαν όταν σου έλεγαν και σου ξαναζητούσαν να τραγουδάς εκείνο το «Απόψε κάνεις μπαμ». Εκείνο το τραγούδι που έμαθες από το γραμμόφωνο στο Γιουρίκα Κάφη της Γογκαράτας. «Μπαμ, μπαμ, απόψε κάνεις μπαμ». Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το νόμιζαν αστείο. Γιατί, Γιώργη, εγώ τους τραγουδούσα στα ελληνικά και οι καουμπόιδες το καταλάβαιναν αυσταρλέζικα. Τι να έγινε εκείνος ο Νόντας, χρόνια που δεν ξαναφάνηκε. Α, εκείνος ο Ντάν, πώς αντίχαγαν τα λόγια και το γέλιο του στα βράχια και στο χιόνι του Μάουντ Μπάφαλο. Όταν τα καλοκαίρια κατέβαινε να πιει στο γοντόνκα παπ, ορμώντας σαν τράγος στο αλάτι, άρχισε με ένα ποτήρι κρύα μπύρα. Σπορδί για τον καθένα από τα θύματα της προπολεμικής χιονοθύελας του Μάουντ Μπόγκομ. Κι ύστερα έπινε σαν ανέβαινε, σαν άναβε κερί για όλους τους χαμένους φίλους του, τους ζωντανούς και τους νεκρούς των πολέμων και της ειρήνης. Μα εσύ τότε πήγαινε στον Κοντόν Καπάπ περισσότερο να δεις τη Λάνα παρά να πιείς. Α, η Λάνα, πώς έλαβε, Γιώργη, τον Κοντόν Καπάπ σαν έσκαζε πίσω από την μπάρα χαμόγελο η Λάνα. Σαν κάθονταν στο πιάνο η Μάνια και τις έβλεπες πίσω από το ξανθό ποτήρι της μπύρας. Για αυτούς, Γιώργη μου, πίνω τώρα κι εγώ καμιά φορά. Για τους παλιούς γυρολόγους και καουμπόιδες φίλους μου. Για τα κορίτσια του Κοντόν Καπάπ. Για τον Ντάν, του Μίκ, τη Λάνα και τη Μάνια. Που είτε ζουν ή πέθαναν, πιάνουν πάντοτε τόπο ξεχωριστό μέσα στη μνήμη μου. Έχω τόσα χρόνια να τους δω. Πίνω στην υγειά τους και στη μνήμη τους. Και στη μνήμη μου, αν είναι πεθαμένοι, προβάλλουν ολοζώντανοι, όπως ήταν μια φορά. Και κουβεντιάζουμε μαζί τα περασμένα με τις ώρες. Τι άλλο να κάνουμε τώρα, Γιώργη? Πλησιάζει η ώρα για το μεγάλο μπαμ. Για το μεγάλο μπαμ ή πουφ. Για το ελαφρό ξεφούσκωμα που λένε. Το μυαλό μας κουρκούτιασε, Γιώργη, από τα χρόνια και την πείρα και από τη μοναξιά. Οι νέοι ούτε μας γνωρίζουν, ούτε θέλουν να μας ξέρουν. Και οι παλιοί μας φίλοι είναι πεθαμένοι ή χαμένοι από χρόνια. Γεράσαμε, Γιώργη, καλύτερη λύση σου λέω θα ήταν δυναμίτη στο πισινό με ένα έφλεκτο ακαριαίο φυτίλι για το μεγάλο μπαμ. Γενάρης μήνας, καλοκαίρι των αντιπόδων. Τα μεγάλα στραπόβροντα θα φέρνανε σε λίγο την καταιγίδα. Τα γερατιά αυξάνουν τη μοναξιά, συλλογέτη με ξεκάθαρη σκέψη ο Παπαγιώργης, προχωρώντας προς το αγροτοσπιτό του. Είμαι 93 χρονών και άρχισα να μην αισθάνομαι καλά. Τώρα δεν μπορούμε με τη μοναξιά να τη ξοδεύουμε στο βουνό, στον πόλεμο της ξηρασίας, των πυρκαγιών, των πλημμυρών, στο τραγούδι και στο χορό, στη δουλειά και στην προσμονή. Ή τι να περιμένεις πια? 50 χρόνια αργότερα είμαστε ακόμα τέκνα μιας άλλης εποχής, μιας άλλης γης, μιας άλλης γλώσσας. Σε ποια γη ανήκω τελικά? Αυτό το δάσος το αγαπώ όσο και η πανάρχη θα γίνεις αυτής της γης. Ο Παπαγιώργης κοίταξε μέσα στο σύθαμπο το Mount Buffalo, το γνώριμο επιβλητικό βουνό που ολόλαμπρο το διέσχιζαν απάνωτά οι αστραπές. Μην τον είδατε, μην τον ακούσατε τον Παπαγιώργη, το Λεβέντη, το Μικρασιάτη που έγινε Χιώτης, που έγινε Αργεντινός, που έγινε Αυστραλός. Τον Παπαγιώργη του Μοναχό, μην τον απαντήσατε? Μάρτης 1990.
3: Συνεχίζουμε με ένα ποίημα για τον Νίκο Νινολάκη, ο εργοναύτης του Νότου και με αφιερωμένο στη σύζυγό του, τη Γεωργία Νινολάκη. Γράφτηκε στη Μελβούρνη τον Απρίλιο του 1999 και πάμε σελίδα 105 για σας που ρωτάτε. Τον ποιητή Νινολάκη τον γνώρισα στη μικρή βραδινή αντιχουντική συγκέντρωση όπου διάβασε το νέο του ποίημα. Μέρες Ιουνίου 1967 στη χειμωνιάτικη Μελβούρνη. Ήρθε μαζί μου στο αυτοκίνητο να τον πάω στο σπίτι του. «Όχι, είναι νωρίς», μου λέει. «Πάμε σε κανένα φίλο που έχω καιρό να δω». Ήταν κομμάτι μοναχικός. Είχε ένα βλέμμα δυσδυτικό, στοχαστικό και ειρωνικό. Περάσαμε να μου δείξει τα ελληνικά στέκια της πόλης και των συνοικιών. Ήξερε τους λιγοστούς φίλους, τους αδιάφορους και τους χαφιέδες. Ο κύριος είναι εισαγωγεύς και τουριστικά πακέτα. «Πάντα πάει με το γκουβέρνο», του λέει. Έτρεξε από τους πρώτους στο προξενείο να υπογράψει συγχαρητήρια στο βασιλιά για τη σωτηρία, για την σωτήρια κίνησή του να ορκίσει την εθνική κυβέρνηση. Αχ, αυτοί οι κορδωμένοι σωτήρες που με τις πλάτες του παλατιού και των Αμερικανών κατέβασαν τα τάγκ στο Σύνταγμα. Και αυτοί οι μωροί, οι δόλοι, οι πολιτικάντιδες που δεν γνωρίζει η αριστερά τους τι ποιεί η δεξιά τους, πώς θα δικαιωθεί το αίμα του Μαντιλαρά, του Λαμπράκη και του Σαράφη. Γυρίζαμε στους παγωμένους δρόμους με την κρουσταλιασμένη πάχνη κάτω από την αστροφεγγιά της Μελβούρνης. «Αυτά δεν πληρώνουμε κι εμείς», μου λέει. «Οι έφηβοι του Μεγάλου Πολέμου που πήραμε τα μάτια μας για όλες τις άκρες της γης. Εμάς, που την εποχή των λευκών μαντιλιών, μας ζήταγαν την έσχατη ώρα να καταβάλουμε το παράβολο των 1000 δραχμών και θλίψεων. Όταν σιγοκλίνω τα μάτια μου, αργοπερνούν μπροστά μου η Κρήτη, τα Χανιά και ο Βόγκος του αποχαιρετισμού του Αιγαίου». Μου μιλούσε για το Βιετνάμ, τις βόμβες, Ναπάλ, τις αδικίες του πολέμου. Πώς θα ήθελαν οι Αμερικανοί οι βόμβες της φωτιάς να πέφτουν στις μεγάλες πόλεις τους. Τον συναντούσα συχνά αργότερα μετά τη δουλειά τα βράδια, στο Legend, στο Classic και στο σταθμό του τρένου. Πάντα καυστικός, σαρκαστικός και δύσπιστος σε όλα. Του άρεσαν οι ιστορίες, τα αστεία και τα παραμύθια. Τον είδε στον γελαστό πρωθυπουργό πώς υποδέχεται τον καουμπόι του Τέξας. Μα πώς ανέχονται οι Αυστραλοί το Harold Holt να λέει «All the way with LBJ». Τελευταία το χαμόγελό του κρουστάλιασε στα χείλη. Οι σύμβουλοι του βάλθηκαν να του το εξαλείψουν. Δύσκολα πράγματα, η οικονομία, ο πόλεμος, η πολιτική. Ο Χάρη πρέπει να δείχνει πως δουλεύει σοβαρά, χωρίς τα ελαφρά χαμόγελα. «All the way with LBJ». Για την ελευθερία των λαών, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Ένα καλοκαιριάτικο βράδυ, παραμονές Χριστουγέννων του 1967, κατέφτασε στην παρέα μας με τους τεράστιους τίτλους των εφημερίδων. «Αγνοείται ο γελαστός πρωθυπουργός», «Τον ρούφηξε η αγριεμένη θάλασσα του Πότσι», «Βούτυξε στην αγαπημένη του θάλασσα, μα τον έχασαν από τα μάτια τους». Όλη η αεροπορία, το ναυτικό και οι βατραχάνθρωποι αναζητούν τον πρωθυπουργό. Χτενίζουν τα βράχια και το βυθό, μα αυτός δεν αναδύθηκε, δεν ευρέθη πουθενά. Πουθενά. Μερικοί λέγαν πως έβλεπαν το άστρο του, ο άσπρο του κεφάλι να τους χαμογελά από μακριά μέσα από τα φρισμένα κύματα. Να τους μηνά «All the way with LBJ». Άλλοι λέγανε πως τον έπιασαν πράκτορες της ΚΚΜΠ και άλλοι της CIA. Άλλοι πως ένα κίτρινο κινέζικο υποβρύχιο τον άρπαξε από το βυθό να τον παραδώσει να περάσει από το ανταρτοδικείο των Βιετκόνγκ. Άλλοι πως ένα μυστηριώδες UFO τον απήγαγε σε κάποιο μακρινό αστέρι και άλλοι πως βρέθηκε Βαρέθηκε την Πρωθυπουργία και έφυγε ιγκόγνητο στην έρημο. Θέλει να γυρίσει όταν τελειώσει ο πόλεμος. Τελειώνουν οι πόλεμοι ποτέ. Ένα βράδυ μας διηγήθηκε μια δική του παράξενη συνάντηση. Έφευγα, είπε, αργά από το Legend να πιάσω το τελευταίο τρένο. Όταν διασταύρωνα τα φώτα του Flinders Street, τον βλέπω. Τον είδα. Πάνω σε μια άμαξα τουριστική με άλογα μέσα στο άγριο νυχτερινό, στον άγριο νυχτερινό άνεμο, εκείνων των ημερών που φοβέριζε τους χριστουγεννιάτικους στολισμούς των δρόμων, sorry. Όταν κοίταξα καλύτερα, δεν ήταν άλογα. Έμοιαζαν τάραντι του Άι Βασίλη. Ούτε τάραντι ήταν. Την άμαξα που σας λέω, στο Swanson Street, την έσυρναν καγκουρούδες. Είδα το γελαστό πάνω στη θέση του αμαξά και πίσω του, στη θέση του επιβάτη, κάποιον σαν τον Τζόνσον να τον κατευθύνει. Έλα, βρε Νίκο, πάψε το παραμύθι. Παράτα τον πνιγμένο του πόρτσι. Μην πεις πως βλέπεις φαντάσματα τώρα, του πέταξε ο Γιώργος. Είσαι σίγουρος πως δεν ονειρευόσουν όρθιος, τον έκοψε ο Λευτέρης. Ήταν σαν όνειρο γρήγορο, αλλά σας λέω, είδα το γελαστό όλο ζώντανο. Έτρεξα να το δω από κοντά, αλλά οι καγκουρούδες επιτάχυναν και η άμαξα εξαφανίστηκε σαν άνεμος πάνω από τη γέφυρα του Γιάρα. Τον αγανακτούσαν τα καμώματα των άθλιων δικτατόρων με τις μορίες τους που έφεραν την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Ήταν μοιραίο με τους μοιραίους αυτούς ανθρώπους, έλεγε, που τους περιέβαιζαν Τούρκοι και Αμερικάνοι. Φαντάζονταν θα έκαναν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, μόνο αν έβγαζαν από τη μέση τον φύλαρχο Τράγο. Απλό, τόσο απλό. Τώρα, Τουρκιά και πρόσφυγες και ξεριζωμένοι. Και οι πενταδάχτυλοι τουρκοπατημένοι. Στο γυρισμό του, ο μετανάστης της άλλης γης βρήκε την Ιθάκη ανύπαρκτη. Πήρε ξανά τον δρόμο για την Τηρία και την Κολχίδα. Συμφιλιώθηκε με τη λεμονιά του οικιστή και με το άρωμα των ευκαλύπτων της Αυστραλίας. Ο Νίκος Νινουλάκης πέθανε νωρίς στη μακρινή Κολχίδα του Νότου. Τα λόγια τα δικά του και των φίλων του τα σκόρπισαν οι άνεμοι του χρόνου. Οι φίλοι του ξεθόριασαν, ξεχάστηκαν κι αυτοί στην Ιολκό και την Κολχίδα. Και μόνο κάποτε ξαναπετιέται ζωντανός τη φαντασία κάποιων αναγνωστών του. Όπως τώρα, ας πούμε.
2: Επόμενο ποίημα που θα διαβάσω αναφέρθηκε σε αυτό η αγαπητή Στέφη. Ο τίτλος είναι «Τίνος πατρίδα είναι», είναι αφαιρωμένο στο Γιώργο Βασιλακόπουλο και την Τούλα Νικολακοπούλου. Όταν ήρθα στην Αυστραλία ήταν το 1965. Ο πληθυσμός της Αυστραλίας τότε ήταν 11 εκατομμύρια. Τώρα πλησιάζει τα 28 εκατομμύρια. Συμβάλαμε κι εμείς στην πρόοδο της Αυστραλίας. Τίνος πατρίδα είναι. Μέσα από την αχλή του ωκεανού ξεπρόβαλε το λιμάνι του Φρίμανδολ. Ο Ρότζα Ουέστ, ο δάσκαλος, έστελνε φιλιά από την κουπαστή, αναφωνώντας ελληνικά «Πατρίδα μου». Οι μετανάστες δοκίμαζαν τα καρπούζια, τις ντομάτες, τα σταφύλια. Πρώτη επαφή με την Αυστραλία. Όλα τα έβρισκαν άνοστα. Ακόμη και την πύρα. 1.100 επιβάτες συνέχιζαν για τις ανατολικές πολιτείες, οικογένειες, νέοι, κοριτσόπουλα και παιδιά, για τη γη της επαγγελίας. Η παλιά ιστορία άρχισε να ξαναγράφεται. Η ξεραμένη Ήπειρος των 11 εκατομμυρίων, η νέα πατρίδα των πυρκαγιών, των τροπικών κυκλώνων, των έκτακτων καταστροφικών πλημμυρών, των μεγάλων ξηρασιών, των κορνιαχτοθύελων που έρχονται από την έρημο, που με τόση αγάπη τα περιγράφει ο Αλέκος Δούκας. Μπαίναμε στη ζωή της Αυστραλίας και έμπαινε και αυτή στη ζωή μας. Τα 5 χρόνια έγιναν 10 και 20. Μια ζωή. Στο Glass Factory ο Μαυρομάλης, ο Μουστακαλής, έγινε το στοιχείο του. Πήγε και νίκιασε δωμάτιο δίπλα από το εργοστάσιο, να μην κάνει υπερορίες. Κάθε μέρα 4 ώρες υπερορίες. Για τα Σαββατοκύριακα. Ήθελε, είπε, κάμποσα χρήματα τον άλλο χρόνο να γυρίσει στην Ελλάδα να σπουδάσει δάσκαλος. Πριν τα Χριστούγεννα είχαν σπάσει τα νεύρα του και μπήκε στο νοσοκομείο. Ο συμφοιτητής στο Πανεπιστήμιο που είπε τρέχοντας, έπεσα πάνω στην κουστοδία της επίσκεψης και αντάλλαξα χειραψία με τον Σερ Ρόμπερτ Μέντζης. Σπέβδω στην τουαλέτα να πλύνω τα χέρια μου. Αυστραλία, χώρα των πλουσίων και των βιοπαλαιστών, της σκληρής δουλειάς και της αβίαστης πορείας. Χώρα των αχόρταγων ορυκτοφάγων που τα θέλουν και τα έχουν όλα, μονά ζυγά δικά τους. Χώρα των δύσμερων ιθαγινών και των χαμένων λωτοφάγων. Διαφορετικών πολιτισμών που αργολιώνουν στο κοινωνικό καμίνι. Όπου οι γραφειοκράτες αποφασίζουν αν κρυπτώ, ενώ άλλες δίνονται εντυπώσεις και παρά τις διαβεβαιώσεις. Σε είπαν χώρα τυχερή, ηρωνικά για την εύκολη ευημερία σου, παρά το έλλειμμα σκέψης και προγραμματισμού. Λένε πως κυβερνιέσαι από δεύτερης τάξης πολιτικούς, που όμως έχουν σε πρώτη τους προτεραιότητα πλήρη απασχόληση και ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς. Μια χώρα συντηρητική που πάσχει να μοιράζει σχεδόν δίκαια ό,τι απομένει από τους μεγάλους. Μια χώρα όπου οι ηθαγενείς δεν υπήρχανε και όπου τα κυριότερα εκθέματα των μουσείων της είναι τα ευρήματα μιας συνεχούς ύπαρξής τους για τα τελευταία 60.000 χρόνια. Οι ιδέες και οι αγάπες της έρχονται πέρα από τις θάλασσες, από το Λονδίνο, την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη. Το ανεμοκάστερι των ερήμων της δεν αφήνεται στους ντόπιους προφήτες, αλλά στα πυρηνικά πειράματα και τις ξένες βάσεις. Τι έγιναν τόσες στιγμές και ώρες και χρόνια. Δεν μπορεί, θα υπάρχουν κάπου, έστω στο χρόφεγγάρι, μιας ξεθοριασμένης θύμησης, στο καθρέφτισμα πάνω από τα γκρίζα νερά του Γιάρα της Μελβούρνης ή πλάι από την όπειρα του λιμανιού του Σίδνεϊ. 2 μάτια Γιάρα ποταμέ τις βάρκες σου να φέγγουν για το καράβι που άραξε του Νίκου Καβαδία. Πυγολαμπίδες που αναβοσβήνουνε μια παλιά γιορτή. Θα πάμε για κουβέντα και καφέ στα μαγαζιά του Γουλιαμστάουν. Αυστραλία των ανυπόμονων αναχωρήσεων και των ευχάριστων επιστροφών. 50 τόσα χρόνια αργότερα, ποιοι είναι οι ακριθνείς Αυστραλοί και ποιοι είναι οι μετανάστες και ποιοι είναι οι νέοι Αυστραλοί και τι είναι οι ηθαγενείς που τότε δεν μετρούσαν. Όπως ξέρουμε, το 1965 μέχρι το 1966 δεν μετρούνταν οι ηθαγενείς, άλλαξαν μετά από ένα δημοψήφισμα που έγινε τότε.
3: Και συνεχίζουμε με το ποίημα «Ο τραγουδιστής», ένα ποίημα για τον αείμνηστο Κώστα Τσιγαδέρη. Στο Γιάννη Πετράκη, που συνταξίδεψαν, είναι αφιερωμένο. Νοσελίδα 111, είπα. Νοέμβρη 1954, ένα τσούρμο παιδιά συνταξιδέψαμε με το Κυρίνια, με το εννιάχρονο παιδί από την Κατερίνη. Ορμούσαμε στα καταστρώματα σκουντώντας τους περισκεπτούς μετανάστες που πρώτη φορά ταξίδαμε στη θάλασσα. Τρεχάτη εξετάζαμε από ψηλά πρωτόγνωρα λιμάνια. Port Said, Aden, Colombo, Perth, Melbourne, Sydney και άλλες γνωστές πόλεις και λαγιές. Βλέπαμε συχνά τον νέο φίλο μας Κώστα Τσικαδέρη, το παιδί από την Κατερίνη, τα βραδινά και τις αυγές, να ξεκόβει σιωπηλός για μια στιγμή από μας, να αφουγκραστεί τη μουσική του ανέμου και της θάλασσας. Μας μεταφέρανε στην Κρέτα, σύντομα οι γονείς μας το σκάσανε από το στρατόπεδο, άλλοι για το Σίδνεϊ και κάποιοι για Μελβούρνη. Στα εσωτερικά προάστια της Μελβούρνης μεγαλώσαμε στις μεταναστευτικές γειτονιές. Παλέψαμε σε σχολεία πολυπληθή, πολυεθνικά, πολύγλωσσα. Σπουδάσαμε, ερωτευτήκαμε, μπήκαμε στη ζωή. Το σιωπηλό παιδί σπούδασε αρχιτέκτονας, αλλά έγινε μουσικός. Πάντα μαζί του την κιθάρα. Στις συναντήσεις μας τραγουδούσε τα βάσανα, τους πόθους, τα όνειρα των μεταναστών. Τραγουδούσε με τους φίλους του στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς και στις αντιδικτατορικές συγκεντρώσεις. Τραγουδούσε για την αγάπη, για την εργατιά, για την παγκόσμια ειρήνη. Τραγουδούσε τον πόνο των Ιθαγενών, τους καημούς των γονιών μας, τις πολυπολιτισμικές μας γειτονιές. Χάσαμε ξαφνικά ένα ήρωα της γενιάς μας, ένα καμάρι των γονιών μας, ένα πολίτη της σύγχρονης εποχής. Και αυτό γράφτηκε τον Απρίλιο του 2010 και πάμε σε ένα άλλο κόμμα τραγουδιστής. Το δεύτερο, ναι. Για τον ίδιο βέβαια. Είμαι κι εγώ εδώ και τραγουδώ Αυστραλία. Είμαι κι εγώ εδώ το παιδί από την Κατερίνη και τραγουδώ για την αγάπη, για τη δουλειά, για την ειρήνη. Αυστραλία. Θα τραγουδώ για την ανθρωπιά, για τους νέους, για τα γυρατιά, για τους μετανάστες, Αυστραλία. Θα τραγουδώ για τους ηθαγενείς, για τους αγώνες του χτες, για το αύριο, για τη ζωή, Αυστραλία. Θα τραγουδώ στα αγγλικά και στη γλώσσα που μου έδωσαν τα ελληνικά, Αυστραλία. Είμαστε εδώ κι εμείς, Αυστραλία. Είμαστε κι εμείς, Αυστραλία. Έχουμε κι εμείς φωνή. Και του Ιθαγενή τα πολύπαθα παιδιά. Είμαστε εδώ κι εμείς, Αυστραλία. Είμαστε κι εμείς, Αυστραλία, έστω κι αν οι παππούδες μας δεν ήταν στην πρώτη καραβιά. Αυστραλία.
2: Ένα τελευταίο βήμα που αναφέρθηκε σε αυτό η Στέφη έχει τον τίτλο «Έλληνο-Αυστραλιανό μανούρισμα». Είναι ένα ποίημα, παραμυθάκι, από μια σειρά αφιερωμένη, η σειρά αφιερωμένη στην Αλίνα, τη Φίβη, την Αμάρη και τις άλλες και τους άλλους της γενιάς τους, για ένα, όπως πάντα λέμε, ελληνικό μέλλον. Κοιμήσουμε στην κούνια σου, ωραίο, ζωηρό παιδάκι. Θα'ρθει η νεράιδα του ύπνου σου με ένα παραμυθάκι. Μια νύμνιου γοργοπόδαρη θα να σου φέρει στο λεπτό. Μια ταξιδιάρα καγκουρό και ένα αλογάκι σκυριανό. Μες στο όνειρο θα παίζετε με αγάπη και φιλία. Ταξίδια θα σε πάρουνε σε Ελλάδα και Αυστραλία. Θα να σε πάνε στους Δελφούς, στην Κύπρο και στην Κρήτη, που στα φρεσμένο πέλαγος γεννιέται η Αφροδίτη. Στον Όλυμπο, στα Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Μάνη, σε κάθε κάβο και γυαλό και απόκριφο λιμάνι. Στον Πάρπα Θύμνιο το μικρό, τα πόμερο χωράφι, με τις χλωρές τις φασουλιές, καλαμποτίδια θα σε πάρουνε σε Ελλάδα και Αυστραλία. Θε να σε πάνε στους Δελφούς, στην Κύπρο και στην Κρήτη, που στα φρεσμένο πέλαγος γεννιέται η Αφροδίτη. Στον Όλυμπο, στα Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Μάνη, σε κάθε κάβο και γυαλό και απόκριφο λιμάνι.

0: τα μαύρα κεφαλάκια που από το βαθύλογο, έβγαιναν με κέφια και παιχνίδια και ανέβαιναν στις καρδιές και δούκλευαν καρύδια. Να ακούστε κούκους πέρδικες στα πλάγια και στα ρέματα και το αηδονιού το λάλημα στις πλάθερες και στα κλεισορέματα. Από όλους τους άγριους και ήμερους του δάσους τους κατοίκους οι φίλοι σου να σε φυλάγουνε από το λύκο και τους λύκους. Οι φίλοι σου οι καλοί θα να σε πάνε στο βράχο του Λουρού, ένα σύμβολο από την καρδιά της Αυστραλίας, παλιού και νέου καιρού. Στη γη θα ανέμουν στα δάση με πλωμιστά παπαγαλάκια, με στα νερά να παίξετε, να χορέψετε με τα βορυγιανάκια. Θα δρέψεις με τους φίλους σου το φως των ηλιόλουστων ημερών, του Πέρθ, του Αντελάη και των Ανατολικών Ακτών. Η Μελβούρνη πόλη παντός καιρού, μέσα στην ίδια μέρα, ορμάει στο δρόμο για την Καμπέρα και για το Σίδνεϊ πέρα. Δρόμος, λιβάδια, πρόβατα, γελάδια εκτάσεων μεγάλων, κουκαμπαρών, μακπάις, μηνών φωνακλάδικων παπαγάλων. Στην Τασμάνια με καταράκτες, με βουνά, με πράσινους λιμώνες, με καλοκαίρια δροσερά και ψύχρα τους χειμώνες. Το Χόμπαρτ στην εκβολή του ποταμού, ένα μέρος που θυμίζει την αντίσταση των Ιθαγενών και το στερνό τους μετερίζει. Θα πάτε με τους φίλους σου φιλόμαθο παιδάκι για να ανεβείτε όλοι μαζί στο αντικρινό βουνάκι. Να δεις την πόλη από ψηλά, την κορυφή του, στην κορυφή του χιόνι και πέρα τον νότιο ωκεανό στη θάλασσα που απλώνει. Στα δάση των Ντάντενων, του Κίψλαν και σε τόσα άλλα μέρη το λιροπούλι τραγουδεί μέσα στα σίδεντρα και τη φτέρη. Ένα σοφό κομψόπουλι που τραγουδά τις γλώσσες των ανθρώπων, φωνές όλων των ζώων και της φύσης και ήχους όλων των τόπων. Ζήτα παιδάκι, το πουλί στο τραγούδι που λέει να δίνει, να μιλάει για την αγάπη των ανθρώπων και την ειρήνη.
1: Και με τις απαγγελίες των ποιημάτων από τη συλλογή του Χρήστου Φίφη «Ποιήματα 1963-2025», από τον ίδιο τον ποιητή και την Ρένα Φραγκιουδάκη, φτάσαμε και πάλι στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους φίλους ακροατές που πήραν τηλέφωνο με τις προσφορές τους για τον ετήσιό μας ραδιοέρανο και πιο συγκεκριμένα για τον Βασίλη από το Σατ Άλμπανς, τον Κωνσταντίνο Καλυμνιό, τον Οδυσσέα Κρυποτό, τον Στίβ Μπακάλι, τον Θείο Μάρκο, τον Χρήστο Καραμάρχο, τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, την Τούλα Νικολακόπουλου και την Λία Μαγιορίνο εκ μέρους της οικογένειάς μου για τις προσφορές τους. Από τον Ηλία το Διακαλοπριανό καλημέρα σας και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη.